0: Paradise FM, του Σάκη Δημοκοτάμε. Σάκα που γάμ για να σου μου τη γαλάβη. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music.
2: Paradise FM 93.7.
3: Dedication. A rock.

Διότι έτο, αδελφιστά σου νήμερο, είφε εσύ σε μπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.